Και η Διάννη ήταν να πάει κούς φακάντς και έπινε σε όλες νογάς πιο δώσε με αβέρου μαϊ πίτσου χαλγαριμούνι να πάει κούι μου να είναι γουατάντα χοντάς φακάσκαν προσόλ Ραούλ Γκαρσία. Πάει καϊ καρι που ιού πιλιαν καρίς φακάσαν άρι καϊ φαμίλια εντέρου χάτω να πάει κούι τα τσάτσις φακάικου. Καϊ μαν χαλγαριμούν γουάρμιν ήρ Δόνια Ρέινα γουάβας νίντιν του κούινιν χάτω να πάει κούι τα τσάτσις φακάν κουάρι προσόλ Ραούλ Γκαρσία μαν κουναν πούντσα η γουατάντα χοντάς φακάσκαν άρι. Capitán Picumblanch, feliz tapas, cachay gamsunches, y hasta chay pidianita paipapis, profesora Hortensia, familia entero, napa y gurispapis cangi, romanza manta, ver que ha hablado pi romanza, suya gamuspaña, cascan a romanza, un cachay gapuna cachun, chaman ñawiri, pusunchka y huilla y conastapis, ya intancho, landoms, palaricus, pacasuncha. Profesor Raúl, caipi cascan, romanza, campa, cusirico y caipuncha y pega familiaiki, chaymanta ñañaiki, napa y gurimuspapis, casasunchi.

0: Κυριακή που να μάνε κοτή μου είναι καν να
1: Πάτσι, νιανιά η Λίδια, έχει να μάντα καίν τη τσάου πούντια και ενέχ πέχα καίν έχ πει γουάτα κάτω. Και να μάντα κόλκες η τούτα που ριτσινά που χαμάνω σαν για εικόνα πχή. Γεια, τσάει βαν καρόν και κάπου σαν τσαχτσά, Εμελιάνα.
2: Μάσης, ούνα κούνα, πασίενσια λιάουαν άστα, ούαν πις, ήτσας κοζεδόρ, ουμανιτάριο νισχάπης, καϊάκα καχάνκα, ουάκεν τσεγάν κουνάσπι, χαρκάς γασκάχ κουνά, παχίτσα, εντάπης νισχαβαραγαν τσέχνια, καϊάκαγα διάλογο, ουαχιατσίσχα, ουχκουτιτάουαν άρι, σεκτόρες μοβιλισάδος, ή γοβιέρνο, τσαϊκούναστα είμα σεγιμιεντό τα ζουαρίσπα κασγάικου, τσαντάγα λούνις λιατάνια, Uy, chihuaki chipi, hasta wancha y gunas manta rexichis gaiku. Pachi, kunitan kama, kuska charikus pa karankiche, red quechua nacional wan, uichi herbol wan, wale, ya ta cargoricus aiche.
3: Uichi,
4: uichi.
3: Chaya carga, unampa chaski kuna.
5: Waira wases wan, kuska chakuspa, uichi wake chihuaki.
6: Quechua parlajuna Bolivia suyun chismanta. Uhtawan tinkusunchis, causainin chismanta umayikunapa.
5: Quechua rima y tacar pacharispa, yaupa mantas quispa.
3: Red quechua herbol, satélite ne.